κρατάτσι αρνάσκετα. Έγκουνε τα νησλάντα, μπαρκοβάτ αγκουρτσέντου, αστεάκ λοτάν, αστεάκ ουργανιά, αρίδουρας λεγάτσεν, στυλιαρέσκο σαβελτεαρισό, αιεν βίσκαρ η εσκόρα, φέρε κατού να ειδούτ. Μπαίνιανε σαϊτεωρου γίλδου, εσάτεν